0: Εγώ Μπος Γκριγοριόκα, υπομπορεί να μην με κάνει, να μου τρακώ.
1: Α, μα κοινά μου. Με σήκωσε το γάλα, σου πω άνθηκα. Άλλο με, μαγφέλ ατόμκα, ουοι, άγιο κουλα ουλα.
0: Ουρα, την κλακίχα, ουοι.
1: Παγμέρα, κοντά, αγμπέμπε.
0: Αγκ, γιαγ, παγιανκο. Λόντε, ναι.
1: Χωμούκασι μου μπόκτον, ουοι, να μην κάνω, ανα.
0: Αγκ, κομμότ, νιακό μπόκτον. Μπος, μπος.
1: Sorry, ουοι, μπορεί να γκώθ να ακώ.
0: Αγιο, μπος, και γύλο, καϊ, μπος.
1: Σίγουρα, μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί να μπορεί